0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη», μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο μουσικό ημερολόγιο, ένα δίωρο πρόγραμμα που ακούτε κάθε Παρασκευή σε επιμέλεια Θανάση Κρεμασμένου και που σαν στόχο έχει να θυμίζει μουσικά γεγονότα με τη συνοδεία της ανάλογης μουσικής. Ξεκινάμε γρήγορα για να προλάβουμε πολλά τραγούδια να ακούσουμε με τους Diamonds. Το 1933 στις 2 Οκτωβρίου γεννιέται ένας από τους συνιδρυτές αυτής της μπάντας, ο David Somerville, και ακούμε το κλασικό τους hit Little Darling. Καλή ακρόαση.

2 Οκτωβρίου του 1938 γεννιέται ο σπουδαίος Αλληνοαμερικάνος μπλουζίστας, τραγουδιστής και συνθέτης και κιθαρίστας Νικ Γκραβενίτης. Θα τον ακούσουμε εδώ με τον Τζον Τσιπολίνα και την μπάντα τους. Ο Νικ Γκραβενίτης που συνεργάστηκε με τους Electric Flag αλλά και με τους Paul Butterfield Blues Band.

Γενέθλια θα είχε αν ήταν ζωή και ο Don McLean, ο Αμερικάνος τροβαδούρος που μας χάρισε το υπέροχο American Pie, ένα τραγούδι που καρφώθηκε στην κορυφή Αγγλίας και Αμερικής και είχε να κάνει με τον θάνατο του Buddy Holly και άλλων rock'n'roller. Εδώ σήμερα, για να εξοικονομήσουμε χρόνο, θα ακούσουμε μία μαζεμένη βερσιόν, μιας και το τραγούδι κρατά 7-8 λεπτά περίπου.

γενεθλίων συνέχεια. Το 1950 αυτή τη μέρα γεννήθηκε ο Mike Rutherford, ο οποίος ήταν ο μπασίστας των Genesis και αργότερα έφτιαξε τους Mike and the Mechanics που θα ακούσουμε αμέσως τώρα στο περίφημο The Living Years. Μηνύματα και άλλα σχετικά στο live chat τα βλέπουμε, απαντάμε, κουβεντιάζουμε.

Να πούμε τώρα μουσικά χρόνια πολλά και στον Sting, που γεννήθηκε το 1951, σαν σήμερα, που το πραγματικό του όνομα βέβαια είναι Gordon Sumner. Τον Sting που αγαπήσαμε τόσο και τα τραγούδια του με τους πωλήσεις, όσο και με τη solo καριέρα του. Τον Sting που έχει πάρει 16 Grammy και έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους μέχρι σήμερα.

Συνεχίζουμε χορευτικά, πάλι με γενέθλια. Το 1955 γεννιέται ο Phil Lockey, τον Human League τραγουδιστής και συνθέτης μιας μπάντας με τα τραγούδια της οποίας χορέψαμε πολύ και κυρίως με το θρυλικό Dare του 1981.

Επόμενο σταθμό το 1960 για να ακούσουμε ένα κλασικό τραγούδι, το Stay των Morris Williams και των Zodiacs, το τραγούδι με τη μικρότερη διάρκεια που κατάφερε να πάει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών στην ιστορία του ροκ, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά.

Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος, γιατί έχουμε γενέθλια, μιας και το 1962 γεννιέται ο Sigur Baldursson, αν το λέω και καλά, ο drummer της Ισλανδικής μπάντας των Sugar Cubes, που έπαιζε και Björk και που νομίζω ότι είναι και το δημοφιλέστερο συγκρότημα όλων των εποχών από εκείνη τη χώρα.

Και πάμε στις 2 Οκτωβρίου του 1964, όπου οι Kinks βγάζουν τον πρώτο τους ομώνυμο δίσκο, όπου εκεί υπάρχει το θρυλικό You Really Got Me.

Άλλαζουν δεκαετία και πάμε στις 2 Οκτωβρίου του 1970, όπου οι Pink Floyd κυκλοφορούν τον τέταρτο δίσκο τους, το Atom Heart Mother, που είναι και ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος που θα κατακτήσει την κορυφή στην Αγγλία.

και συνεχίζουμε το 1971 όπου θα μείνουμε για τρία τραγούδια. Στις 2 Οκτωβρίου έχουμε το ντεμπούτο μιας τηλεοπτικής σειράς, Θρύλος, που θα κρατήσει 35 χρόνια και εστιάζει στη soul μουσική. Είναι το περίφημο Soul Train, όπου στην πρώτη εκπομπή εμφανίστηκαν οι Gladys Knight and the Pips, ο Eddie Kendricks και η Χονικών. Ακούμε Gladys Knight and the Pips.

Είμαστε στο 1971. Αυτή τη μέρα ο Ροντ Στιούαρτ κατακτά την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών με το θρυλικό Maggie May. Θα μείνει εκεί για 5 εβδομάδες. Την ίδια μέρα γεννιέται η Tiffany, μια pop τραγουδίστρια η οποία έκανε πολύ γνωστό το κομμάτι των Sodels I Think We're Alone Now, το οποίο το έφερε αρκετά χρόνια αργότερα στην κορυφή για να μείνει εκεί για 2 εβδομάδες.

Ακούτε μουσικό ημερολόγιο, θυμόμαστε γεγονότα που συνέβησαν στη μουσική βιομηχανία σαν σήμερα και ακούμε τα ανάλογα τραγούδια. Παρουσίαση, επιμέλεια, Θανάσης Κρεμασμένος. 1974, 2 Οκτωβρίου, κυκλοφορεί το Take Me to the River, ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του Al Green που αργότερα θα διασκευάσουν και οι Talking Heads.

Η 2 Οκτωβρίου είναι μια σημαδιακή μέρα για τους Police, μιας και κυκλοφόρησε το 1979 το δεύτερο τους άλμπουμ, το Regatta de Blanc, και το 1981 το τρίτο άλμπουμ τους, το Ghost in the Machine. Από εκεί ακούμε το Every Little Thing She Does.

Πάμε στο 1982 να δούμε τι κυριαρχούσε στην Αμερική. Οι Dire Straits ανεβαίνουν στην κορυφή και μένουν εκεί για 4 εβδομάδες με το Love Over Gold. Ενώ στα singles νούμερο 1 είναι ο John Mellencamp, που αργότερα έγινε John Cougar, με το Jack and Diane. Και αυτό έμεινε 4 εβδομάδες στην κορυφή.

Και ερχόμαστε στις 2 Οκτωβρίου του 1983. Η Bonnie Tyler γίνεται η πρώτη ουαλή καλλιτέχνης που κατακτά την κορυφή του Billboard με το κλασικό πλέον τραγούδι της Total Eclipse of the Heart.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Everly Brothers, ένα από τα επιδραστικότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που στις 2 Οκτωβρίου του 1986, σαν επιβράβευση, αποκτούν το αστέρι τους στο Hollywood Walk of Fame στη Hollywood Boulevard.

Ένας πολύ ωραίος δίσκος κυκλοφόρησαν σήμερα το 1987. Είναι το ντεπούτο του Terence Trey D'Arby που πλέον λέγεται Σαν Άνδραμα η Τρέγια. Εκείνο το δισκάκι είχε μέσα τραγουδάρες όπως το Dance Little Sister που θα ακούσουμε τώρα, το Rain

Με τα γενέθλια δεν τελειώσαμε. Το 1988, στις 2 Οκτωβρίου, γεννιέται ο Brittany Howard, ο lead τραγουδιστής και κιθαρίστας των Alabama Shakes.

Επόμενη στάση στον χρόνο το 1989, όπου βγαίνει το 19ο άλμπουμ του Neil Young, το Freedom, ένα άλμπουμ που τον ξαναφέρνει στην επικαιρότητα και εκεί μέσα υπάρχει το Rockin' in the Free World που ακούμε αμέσως τώρα.

Δύο τραγούδια, δύο γεγονότα που σχετίζονται με το 1995 και τη Δευτέρα Οκτωβρίου. Ο Nick Cave με την Kylie Minogue κυκλοφορούν το περίφημο Where the Wild Roses Grow, ενώ την ίδια μέρα οι Oasis βγάζουν το What's the Story Morning Glory, το άλμπουμ τους που τους καθιέρωσε και έβγαλε τεράστιες επιτυχίες όπως το Wonderwall και το Don't Look Back in Anger.

Αφήνουμε τη δεκαετία του 90 και πάμε στο 2001, όπου οι Garbage κυκλοφορούν το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, το Beautiful Garbage. Από εκεί θα ακούσουμε το Androgyny.

Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε Elvis. Ο λόγος είναι ότι το 2002, 25 χρόνια μετά το θάνατό του, βγαίνει η συλλογή με τα 30 νούμερο 1 hits του, που κατακτά την κορυφή σε 17 παρακαλώ χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. You know I can't be found, sitting home all alone.

Η 2 Οκτωβρίου είναι σημαντική ημέρα και για τους Mumford & Sons. Και αυτό γιατί το 2009 κυκλοφορούν το ντεμπούτο του άλμπουμ, το Sign No More, ενώ το 2012 αυτή τη μέρα βγαίνει ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια τους, το Βαβέλ, που θα ακούσουμε κιόλας.

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε Cher. Το 2013 βγάζει το άλμπουμ Closer to the Truth, το οποίο είναι αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία, όντας η Cher solo καλλιτέχνης, δεν μετράμε δηλαδή τι έκανε με τον Sonny Bono μαζί. Εκεί υπάρχει ένας ύμνος στη γυναίκα, το Woman's World.

Η σημερινή εκπομπή κλείνει με αναφορά σε μια μεγάλη απώλεια, μιας και το 2017 στις 2 του Οκτώβρη έφυγε σε ηλικία μόλις 66 ετών ο Τομ Πέτι, από τους αγαπημένους μου και όχι μόνο εμένα δημιουργούς της ροκ μουσικής. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα και τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν, θυμίσου, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν με στη φωνή, για σε, θυμίσου.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μόνο τα κρεβάτια που πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

That was a David Bowie song.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Υπάρχουν απογεύματα ή νύχτες που δεν ζητούν φασαρία. Ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές. Για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση. Για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό κόσμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Είμαι Ανέστης Χατζηαντώνιο πίσω από το μικρόφωνο και ακούς την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Αποκλειστικά εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κεραίει γάς όλο τον κόσμο. Τον ακούς κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό, γιατί οι καλύτερες ραδιοφωνικές διαδρομές είναι πάντα κοινές. Απόψε, λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Where the dreamers hide. Και ξεκινάμε κάτω από τα φώτα ενός παράξενου καμπαρέ, το 70's. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel είχαν πάντα κάτι θεατρικό, κάτι ανάμεσα σε glam rock και σκοτεινό performance. Το Ridge από το άλμπουμ τους Psycho Mode του 1974 μοιάζει σαν βόλτα σε παλιό ξενοδοχείο γεμάτο καθρέφτες, καπνό και χαμένες φιγούρες.

Και κάπως έτσι ανοίγει η αυλαία, με φώτα χαμηλά και πρόσωπα που μοιάζουν να κρύβουν ιστορίες. Αλλά κάθε θέατρο έχει και τις σκοτεινές του γωνιές. Το 1977 η Uriah Heep σε μια περίοδο πιο όρημη, πιο ατμοσφαιρική. Το Hacking Tree μέσα από το άλμπουμ Firefly έχει αυτή τη βαριά αίσθηση παλιού θρύλου, σαν προειδοποίηση που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που μοιάζουν με όνειρο και άλλα σαν ανάμνηση που δεν φεύγει ποτέ. Και ύστερα υπάρχει το Γκβέντα Ροφότο. Ο Φιλ Λάινοτ είχε ένα μοναδικό τρόπο να κάνει το μελαγχολικό να ακούγεται όμορφο. Το Dancing in the Moonlight δεν είναι απλώς τραγούδι για τη νύχτα. Είναι τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ζωντανός μέσα στη νύχτα.

Κάποια απογεύματα ή και κάποιες νύχτες σ' αγκαλιάζουν και κάποιες σε δοκιμάζουν, γιατί μετά το φως έχετε πάντα η σύγκρουση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: '80. Η πρώτη εποχή με Ronnie James Dio στους Black Sabbath. Και το Heaven and Hell δεν είναι απλό heavy metal. Είναι φιλοσοφία ντυμένη με riff. Το καλό και το κακό. Το φως και το σκοτάδι. Όλα μέσα μας. Heaven and Hell από τους Black Sabbath.

Τελικά, ίσως όλοι κουβαλάμε λίγο παράδεισο και λίγη κόλαση μαζί. Και κάπου ανάμεσα υπάρχει η απώλεια. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Εκεί που οι νυχτερινές σκέψεις γίνονται μουσική. Πριν ο Ντίο γίνει η θρύλος των Σάμπαθ και των Rainbow, υπήρχαν οι Elf. Το κομμάτι Nevermore από τα 1972 έχει εκείνη τη γυμνή συναισθηματική ένταση των πρώτων ημερών.

Κάθε Nevermore κρύβει κάτι που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Και μετά από αυτή την μελαγχολία έρχεται το groove του δρόμου. Οι UFO. Οι UFO πριν γίνουν Arena Legends είχαν ακόμη το blues rock χώμα στα παπούτσια τους. Το built-in comfort είναι βαρύ, χαλαρό και γεμάτο κομπασμό.

Μερικές φορές χρειάζεσαι απλώς έναν δυνατό ενισχυτή και έναν ανοιχτό δρόμο και κάποιες άλλες χρειάζεσαι ηρεμία μέσα στο χάος. Το ντεπούτο των Boston το 1976 άλλαξε τον ήχο του αμερικάνικου ροκ και το Peace of Mind μιλά για κάτι που όλοι ψάχνουν, την εσωτερική ησυχία μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς.

Υπάρχουν νύχτες που δεν ζητούν φασαρία, ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές, για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση, για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό δρόμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι οι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Γι' αυτό, για απόψε, το ένα φέρνει τ' άλλο, έφερε λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Γι' αυτό δόθηκε ο τίτλος Where the Dreamers Hide. Και ακολουθούν οι πρώιμοι Scorpions, πιο λυρικοί, πιο ψυχεδελικοί. Το Lies Like a River από το In Trance του 1975 έχει αυτή τη γλυκιά ευρωπαϊκή μελαγχολία των 70s.

και η ζωή συνεχίζει να κυλά, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι, σαν επεισόδιο από κάποιο παράξενο όνειρο. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο», για όλους εκείνους που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα τραγούδια. Οι Παύλους Ντοκ τώρα δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο. Η φωνή του David Sarkamp σχεδόν απόκοσμη και το episode μοιάζει σαν σκηνή από ταινία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Είναι κάποιες μουσικές που δεν εξηγούνται. Μόνο σε στοιχειώνουν, ρε γαμώτο. Και μετά ο ουρανός αρχίζει να καίγεται. Η Bad Company στη σκοτεινή blues πλευρά τους. Το Burning Sky έχει εκείνη την αίσθηση τέλους διαδρομής. Σαν να κοιτάς έναν ορίζοντα που αλλάζει χρώμα.

Και μετά τους Bad Company έρχεται η νοσταλγία. Έρχεται ένα τραγούδι φόρο τιμής και ταυτόχρονα μια λεπτή ηρωνία προς τις συνεχείς συγκρίσεις με τους Monty Blues. Αλλά πέρα από αυτό, είναι απλώς πανέμορφο. Τίτλος του κομματιού των Buckley James Harvest, Pure Man's Monty Blues από τα 1977.

Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινής διαδρομής. Οι dreamers δεν ψάχνουν πάντα απαντήσεις. Μερικές φορές τους αρκεί μια τελευταία πτήση. Οι Camel είχαν πάντα την ικανότητα να κάνουν τη μουσική να μοιάζει αιωρούμενη. Το Unborn από το Moon Madness του 1976 είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Σαν απομακρύνεσαι αργά από τη γη. Και ίσως εκεί να κρύβονται τελικά οι dreamers. Camel και Unborn.

Και ήρθε στιγμή όπου οι σκιές χαμηλώνουν, τα φώτα μικραίνουν και η απόψινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ήταν το επεισόδιο Where the Dreamers Hide, όπου κρύβονται οι ονειροπόλοι. Εδώ στο «Το ένα φαίνει τ' άλλο», στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς που ταξιδέψατε μαζί μου σε αυτή τη μικρή νυχτερινή γωνιά του κόσμου. Μέχρι την επόμενη φορά, να προστατεύετε τα όνειρά σας, γιατί σε έναν κόσμο που κάνει θόρυβο, οι dreamers είναι αυτοί που κρατούν ακόμα λίγο μαγεία ζωντανή. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του Radio Bird και όσο για μας, καλή συνέχεια. Και ως την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι το Μακαρονοτέρας. Μάλλον δεν είμαι το Μακαρονοτέρας. Σήμερα είναι το podcast που το υποδέχεται η Μακαρονοταράτσα. Και είναι μαζί μου και φυσικά και η Φωτεινή Αγγελή που θα μας κάνει ένα ζωντανό podcast.
1: Γεια σας. Είμαι και εγώ εδώ πέρα λοιπόν στη Μακαρονοταράτσα.
0: Α, μπράβο. Και... μαθαίνεις μια χαρά να το λες μετά από κάποιες εκπομπές.
1: Ναι. Και θα είμαστε σήμερα λοιπόν εδώ πέρα μαζί για να κάνουμε το podcast. Δεν θα αναλύσουμε τώρα συγκεκριμένο θέμα, αλλά έχουμε βρει ένα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Θα μιλήσουμε, εγώ τώρα κλείνω σχεδόν τα 20 και θα μιλήσουμε τώρα για τα 20 του Μιχάλη.
0: Άμα ακούσατε κανένα, το παραλαμβάνω. Κλείνει σχεδόν τα 20, οκ.
1: Ναι.

0: Ωπα, τελείωσε. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα. Το μοναδικό ακροατή που έχουμε σήμερα. Άμα κρίνω από το chat. Να πω επίσης ότι την playlist με εντυπωσίασε η Φωτεινή, η Σκότη, για τους φίλους, που ξέρει τελικά, ξέρει πολύ καλά τι ακούγαμε στα 90s. Δηλαδή έχει ετοιμάσει μια playlist με 90s, αν και εγώ είμαι παιδί των 80s.
1: Α, ναι.
0: Τόσο παλιά.
1: Εγώ το έβαλα γιατί τότε ήσουν 20.
0: Α, τότε ήμουν 20, ναι.
1: Είδες, το υπολόγισα. Καλά, και εγώ αυτά ακούω τώρα, γιατί τα έψαξα βασικά 90s μουσική και είδα τα playlist και αυτά ακούω κι εγώ τώρα.
0: Σίγουρα, είχα μια πορεία τις προάλλες, τι άκουγα αρέσει στο ραδιόφωνο, τι ακούει σήμερα τα παιδιά, ας το πούμε, δηλαδή αυτά είναι κομμάτια που τα θεωρούμε εμείς και τα ακούμε συνεχώς στο ραδιόφωνο και τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Τα ακούν τα παιδιά ή ακούνε άλλα πράγματα, παιδιά, 20 άρδες σήμερα.
1: Ναι, εγώ αυτά ακούω. Δηλαδή, θεωρώ, εντάξει, δεν ακούω τώρα και τραπ και τέτοια, αλλά αυτά ακούμε πάνω κάτω, από αγγλικά, ας πούμε.
0: Δηλαδή, το Wonderwall, τον Oasis, τον R.E.M., το Losing My Religion που βλέπω εδώ πέρα, κάνω και spoiler την playlist, τα ξέρεις τα κομμάτια.
1: Ναι, νομίζω είναι διαχρονικά, δηλαδή και τώρα βγαίνουν καινούρια, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό, γιατί να μην νιώθω, ας πούμε, όπως ένιωθα εγώ στην ηλικία σου όταν άκουγα τα rock and roll. Τα ήξερα βέβαια τα rock and roll, ναι, και πιο πίσω λίγο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με αγγίζαν σε κομμάτια. Ήταν μια άλλη εποχή.
1: Νομίζω πλέον, επειδή δεν βγαίνουν πολύ ωραία σύγχρονα κομμάτια, ακούμε εκεί πέρα αυτά, 80s, 90s.
0: Άρα ισχύει αυτό. Δεν είναι η ηλικία μου που μου φαίνονται τα κομμάτια, τα pop, σύγχρονη pop, ας το πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί μιλάμε για pop τώρα, μουσική, ναι, δεν μιλάμε,
1: ναι,
0: για...
1: Ειδικά στα αγγλικά τραγούδια. Τώρα ελληνικά, ναι, αν και στα ελληνικά ακούμε λίγο πιο παλιά. Αλλά ναι, στα αγγλικά κυρίως αυτά, ναι, δεν...
0: Μάλιστα. Να παίξουμε κάτι από την playlist ή να ξεκινήσουμε το forecast. Επίσης να πω και κάτι άλλο, θα σου κάνω και μια εκπληξούλα.
1: Ναι.
0: Ήθελα να κάνω μια μικρή ανασκόπηση στο πόσα podcast έχουν βγει ως τώρα.
1: Α,
0: τα
1: πόσα?
0: Οποία είναι, σήμερα είναι το 14ο.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ καλά, εσύ κρατάς λογαριασμό. Θα το κοιτάξω λίγο να το ετοιμάσω. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Να κάνω μια μικρή ανασκόπηση στα θεματάκια που είχες πάρει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και τι να βάλω. Όχι, λοιπόν, θα βάλω Oasis, δεν μπορώ, γιατί,
1: Oasis,
0: γιατί μια που είπες για τα 20 μου, ναι, μου θυμίζει την περίοδο που ήμουνα στην Αγγλία και το χορεύαμε αυτό σε φοιτητικά πάρτι.
1: Α, τέλειο.

0: Έλα, πρόλαβα και να γράψω καλησπέρα στον Μανώλη και στην Νίκη και να τους το πω και να τελειώσει το κομμάτι. Φοβερό το live, φοβερό.
1: Τέλειο.
0: Θέλει να έχει 3-4 χέρια.
1: Ωραία. Γι' αυτό φοβάμαι κι εγώ να ξεκινήσω τα live.
0: Όχι, ρε, και εσύ, εντάξει. Χαλάρα. Δεν ανάγκη να. Ξέρεις, κάτι έγινε, βάζεις το τραγούδι να παίζει. Ας είναι και μεγάλο, ας πούμε, το σκέφτεσαι, το ετοιμάζεις. Όποτε σου έρχεται, λες και καμιά κουβέντα.
1: Τέλεια, χαλάρα.
0: Ού, δεν βλέπεις πόσο χαλαρός είναι.
1: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να αναλύουμε.
0: Α, αυτό ήθελα να αποφύγω.
1: Γιατί, ωραία. Ναι. Γιατί εγώ ήθελα να το ξεκινήσω πριν και μου λέγε περίμενα να τα πούμε στην εκπομπή.
0: Περίμενα, παίξει κανένα κομμάτι. Να μην παίξουμε ακόμα κανένα κομμάτι, όχι.
1: Λοιπόν, ο Μιχάλης τον Ιτανίκο σου δεν είχε κινητό. Γιατί δεν υπήρχαν τα κινητά. Είναι πολύ νέος γι' αυτό. Πες μας γι' αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν. Καταρχάς, κινητά δεν είχαμε και, και στα 80s, έτσι. Ναι. Και στα. Και λέω. Ναι. Και να έχεις υπόψη σου ότι η ηλικία των 20, για κάποιο λόγο, οι μουσικές, οι εμπειρίες που έχουμε. Αυτή είναι η Φλάφη, παιδιά. Καλησπέρα και από τη Φλάφη.
1: Ήθελα να μας χαιρετήσει και η Φλάφη.
0: Η οποία σε ανθρώπινα χρόνια είναι τώρα 40. Πέρα χρονών έχει γίνει. Έλα, Φλάφη, κορίτσι μου, να σου δώσω μια λιχουδίτσα. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, και. Ωραία. Και η ηλικία των 20 είναι αυτή που για κάποιο λόγο μας μένουν τα τραγούδια και οι εμπειρίες και αυτά για κάποιο λόγο τα κρατάμε στην υπόλοιπη ζωή μας, ναι. Και θεωρούμε ότι αυτή ήταν η εποχή και τα λοιπά. Μπορεί και στα 30 σου να ακούσεις ένα υπέροχο τραγούδι, να περάσεις υπέροχα πράγματα, αλλά η ηλικία των 20 είναι που...
1: Ωραία, να το ξέρω για να τα κρατήσω.
0: Ναι. Γι' αυτό και κάθε μια γενιά θεωρεί ότι, ξέρεις, η προηγούμενη τα rock, τα 70, τα 80. Τα 90s λοιπόν. Στα 90s, να ξέρεις ότι εγώ ήμουν από τους λίγους που είχα ήδη ίντερνετ στο σπίτι.
1: Okay.
0: Επειδή ασχολιόμουν με υπολογιστές από τα μέσα με τέλη 80s, ήμουν λίγο πιο μπροστά στο να υπάρχει ίντερνετ. Δηλαδή, βέβαια τότε δεν είχαμε να δεις ταινία ή να ακούσεις μουσική μέσω ίντερνετ. Έπρεπε να περιμένεις να κατεβεί πόση ώρα. Σου απασχολούσε την τηλεφωνική γραμμή. Α, ναι, το τηλέφωνο ήταν σταθερό μόνο και όταν έμπαινε στο ίντερνετ δεν μπορούσε να μιλήσει στο τηλέφωνο. Και όταν σήκωνε η μάνα σου, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο, έπεφτε το ίντερνετ.
1: Τέλεια. Ακούγεται πολύ βολικό.
0: Μπράβο. Μέχρι που πήγα και Αγγλία, να φανταστεί, το 1995, δεν είχα κινητό τηλέφωνο. Και είχαν μερικοί κινητό τηλέφωνο, οι λεφτάδες. Και οι συμφοιτητές που ήταν λίγο πιο.
1: Okay.
0: Κινητό τηλέφωνο πήρα μετά από 1-2 χρόνια.
1: Ωραία. Και δηλαδή πώς συνεννοούσασταν? Δηλαδή λέγατε, θα βρεθούμε εκεί πέρα εκείνη τη μέρα και πηγαίνατε όλοι.
0: Δες τώρα. Στην Αγγλία, επειδή ήμασταν όλοι φοιτητές, σήμερα μέσα σε ένα κάμπους.
1: Ναι, ήταν εύκολο.
0: Υπήρχε συνεννόηση προσωπική. Δηλαδή, βρισκόμασταν το πρωί στα μαθήματα, το μεσημέρι στον καφέ, κανονίζαμε ένα ραντεβού. Και όταν ήθελες να πας να βρεις τους άλλους, πήγαινες στο τέτοιο και τους έβρισκες και αναλόγως βγαίνατε όσοι βγαίνατε. Και υπήρχε και ένα τηλέφωνο σε κάθε σπιτάκι, ξέρω εγώ, κοινό, που μπορούσες να. Αλλά στην πράξη δεν χρησιμοποιούσες πολύ, επειδή ήταν κοινό τηλέφωνο, δεν έπαιρνες τώρα να όλο το φλάτ εκεί πέρα να ξυπνήσεις 5 άτομα, να τα ενοχλήσεις για να χτυπήσεις το τηλέφωνο. Ναι, όντως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Και έπαιρνες, ας πούμε, τηλέφωνο στην Ελλάδα από τηλεφωνικό θάλαμο.
0: Έχω ακόμα τις τηλεκάρτες που είναι και σαν συλλεκτικές τις αγγλικές. Και τώρα να φανταστείς δεν υπάρχουν τηλεφωνικοί θάλαμοι.
1: Όχι, νομίζω έχουν καταργηθεί ή δεν λειτουργούν. Πρέπει να μην λειτουργούν.
0: Ακριβώς. Είναι εξαίρεση πλέον να χρησιμοποιήσεις τηλεφωνικό θάλαμο ή να βρεις τηλεφωνικό θάλαμο.
1: Ναι. Στην Αγγλία νομίζω υπάρχουν και για φωτογραφίες.
0: Για φωτογραφίες και μάλιστα υπάρχει και ένα νεκροταφείο με τηλεφωνικούς θάλαμους και υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση όταν αλλάξαν τους κόκκινους τηλεφωνικούς θάλαμους με πιο μοντέρνους της British Telecom, τους γυάλινους. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι αυτό άλλο θέμα. Και. Δεν σου έλειπε κάτι, ρε εσύ, Φωτεινή.
1: Ναι, δεν μου έλειπε. Σου λείπει. Αλλά τώρα, αν δεν έχεις μία μέρα το κινητό μαζί σου, δεν σε πιάνει άγχος.
0: Ακριβώς.
1: Ότι κάτι σου λείπει. Το αισθάνεσαι κιόλας.
0: Τη Φλάφη έβγαλα το καλοκαίρι με βόλτα ένα πρωινό. Σε διακοπές που ήμουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Πού ήταν, με την παντόφλα, ξέρεις, γύρω.
1: Ναι.
0: Και ένιωσα ότι το ξέχασα. Μια μέρα το ξέχασα. Και σκέφτηκα αμέσως τι θα γίνει άμα συμβεί κάτι και αυτό δεν πήρε το κινητό μαζί μου. Ναι. Όχι τα κλειδιά, όχι τα κλειδιά, όχι το, τα λεφτά, τίποτα. Το κινητό.
1: Ναι. Τώρα έχει γίνει αναγκαίο, δηλαδή, τι και αν κάνεις.
0: Ναι, και πώς ξέραμε τι κάνει ο άλλος, δηλαδή. Ήθελες να... πώς γνώριζες κόσμο. Δηλαδή, το ότι... αυτό είναι για, το, για τη συνέχεια θα το πω.
1: Ωραία,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι. Δώσεις... να εντάξει, βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Το ένα είναι εντάξει, ότι δεν έχω κινητό και κάτι θα γίνει και δεν θα μπορέσω να... Το άλλο όμως, το πιο, ας το πούμε, καθημερινό, τι κάνει κάθε ένας, τι πόσταρε, τι δεν πόσταρε, τι είπε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τραγούδι, τραγούδι.
1: Τραγούδι, τραγούδι.
0: Ό,τι θες. Πάμε έτσι και αυτό αγαπημένο. Bitter Sweet Symphony.

0: Τελείωσε και το The Bitter Sweet Symphony από τους The Verb. Ξέρω με όλοι, έμοιαζε πολύ με ένα του Robin Williams και έψαξα να το βρω, αλλά δεν μπόρεσα να το πετύχω τώρα. Και λέω, άσε μην την κάνω σαλάτα την playlist της Φωτεινής. Λοιπόν, ναι.
1: Ωραία.
0: Για
1: τώρα
0: λέγε.
1: Που ακούγαμε τραγούδι, εγώ είπα ότι αυτό που μου ακούγεται το πιο αγχωτικό για το τηλέφωνο είναι ότι έλεγες με κάποιον ότι θα συναντηθείτε και απλά περίμενες ότι θα τον δεις εκεί πέρα, διαργούσες, καθυστερούσες, δεν μίλησες πριν, τι θα βάλουμε, τέτοιο. Δεν ξέρω, αυτό μου φαίνεται πιο περίεργο, όχι αυτό που είπες εσύ.
0: Τι θα βάλουμε, όχι, αυτό εμείς οι άντρες δεν το κάναμε ποτέ, το τι θα βάλουμε στο ραντεβού, εντάξει.
1: Αλλά αυτό μου φαίνεται πιο περίεργο και όχι το να βλέπεις τι έχει ποστάρει ο καθένας που είναι, ίσα ίσα αυτό θεωρώ ότι ήταν και καλύτερο να μην το βλέπεις. Δηλαδή, ας πούμε, θέλεις ένα Σάββατο βράδυ να κάνεις σπίτι σου και είσαι σπίτι σου και αρχίζεις και βλέπεις stories. Ο ένας είναι σε κλαμπ, ο άλλος έχει βγει, ο άλλος είναι διακοπές. Και μετά κάθεσαι στον καναπέ και από εκεί που σου άρεσε που θα κάνεις σπίτι το βράδυ να δεις μια ταινία, λες, α, εγώ γιατί κάθομαι και βλέπω μια ταινία και όλοι είναι έξω. Αυτό εγώ θεωρώ ότι ήταν καλό κομμάτι με τα social media. Ή ότι δεν είχες ανάγκη τα πάντα που κάνεις να βγάλεις
0: καλό κομμάτι είναι ότι δεν είχαμε social media.
1: Ότι δεν είχατε, ναι, ότι είναι το καλό κομμάτι. Το κομμάτι που ήταν το ωραίο, ότι έκανες ό,τι ήθελες και δεν το έπρεπε απαραίτητα να το ξέρουν όλοι. Δηλαδή είχες μια ιδιωτικότητα παραπάνω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και πολλές φορές ξεχνάμε ότι αυτό που βλέπουμε στο social media, ποτέ δεν θα δεις κάποιον που είναι στεραχωρημένος, προβληματισμένος ή μάλλον ξέρω εγώ με τον οικογένειά του ή με τον σύζυγό του ή με το παιδί του, ξέρω εγώ. Ή ακόμα και να το ανεβάσει αυτό, θα το ανεβάσει με ένα στυλ διδακτικό και σαν να τον είχες δίπλα και να σου λέγε αυτό ακριβώς. Αυτό. Και Φλαφή, θα σου δώσω τώρα την λιχουδιά, τώρα θα σε φέρω. Έλα, σε φέρω, έλα. Ναι, έλα. Και δεν είναι και πραγματικό αυτό που βλέπεις. Σου ανεβάζει μια φωτογραφία που σίγουρα πολλές φορές την έχει πάρει πολλές φορές μέχρι να πετύχει την κατάλληλη φωτογραφία. Καραστημένο δηλαδή, ψεύτικο. Και παρόλα αυτά όμως σε επηρεάζει αυτό, ε.
1: Ναι, και πλέον έχει γίνει, είναι και ένα trend στο TikTok να κάνεις romanticize τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζω, πρέπει να είναι, δεν μ' αρέσει εμένα άμα δεν το βλέπω εγώ και στα μάτια μου εκείνη την ώρα με το καφέ τώρα. Εγώ μπορεί να μ' αρέσει να πίνω φρέντο εσπρέσο, αλλά ο λάτε είναι πιο Instagramικός. Και αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει μόνο να βγάλω τη φωτογραφία. Έχουμε πάει σε ένα επίπεδο που άμα στο γραφείο μου δεν είναι όλα τοποθετημένα έτσι ώστε να φαίνονται ωραία, δεν μ' αρέσει εμένα. Κατάλαβες, δεν είναι καν για το βίντεο πλέον ή για τη φωτογραφία.
0: Για σένα που την προβάλλεις, δηλαδή, αυτή τη φωτογραφία. Που την...
1: Όχι που την προβάλλω. Για μένα που υπάρχω εκείνη τη στιγμή στο δωμάτιό μου, για να μ' αρέσει και να νιώθω καλά, θέλω να είναι όπως θα το έβλεπες σε ένα post του Instagram. Κατάλαβες τι λέω. Αλλιώς δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Δηλαδή, σαν να έχεις μια κάμερα η οποία και στη ζωή σου μέσα.
1: Ναι, το έχεις εσωτερικεύσει τόσο πολύ που αν δεν είναι έτσι, δεν σου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Δηλαδή όλη η ζωή σου είναι. Σαν θες να είναι η ζωή σου ίδια. Σαν τη φωτογραφία ή το βίντεο που πόσταρες το καραστημένο, το σκηνοθετημένο.
1: Προσπαθείς δηλαδή να κάνεις τη ρουτίνα τη ζωή σου σαν την ρουτίνα που βλέπεις στο TikTok ή το όταν ετοιμάζεσαι όπως είναι η κοπέλα που βλέπεις στο TikTok και να είναι έτσι όλα τοποθετημένα, έτσι όλα φτιαγμένα. Αλλιώς εσένα δεν σου αρέσει. Δηλαδή έχουμε πάει νομίζω σε ένα άλλο level που ξέρεις ότι αυτό είναι φτιαγμένο, σκηνοθετημένο και όλα αυτά, αλλά στο μυαλό σου, το μυαλό σου δεν μπορεί να το διαχωρίσει αυτό και θέλεις να είναι έτσι η ζωή σου για να είσαι ευχαριστημένος. Προφανώς δεν μπορεί να είναι έτσι και δεν είσαι ευχαριστημένος. Δηλαδή νομίζω ότι το έχουμε πάει ένα level παραπάνω πλέον.
0: Νιώθω τυχερός που δεν αυτό, αυτό που λέγαμε για την ηλικία των 20. Εσένα αυτό τώρα είναι κομμάτι της ζωής που θα σου μείνει μια ζωή. Ισχύει. Αυτό το πράγμα. Εμένα που το γνωρίζω αυτό στα 50 μου πλέον, στα 40 και στα 40 ξεκίνησε. Και δεν μπήκα σε όλο αυτό το τρυπάκι. Δεν ένιωσα την ανάγκη να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Δεν με κουμπάει τόσο πολύ. Αλλά άμα ήμουν 20 σίγουρα θα, ακόμα και μελλοντικά θα το μετέφερα και θα με επηρέαζε. Αλλά παράλληλα αυτό όταν λέω δεν με κουμπάει, το βλέπω κι εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν καταναλώνω και δεν βλέπω μια ωραία φωτογραφία, ένα τέτοιο. Αλλά
1: δεν είναι στον ίδιο βαθμό.
0: Όχι, δεν είναι στον ίδιο βαθμό. Αλλά ότι το νιώθω, το νιώθω. Αυτό που λες το νιώθω. Και μετά, πολύ μετά μου έρχεται σαν σκέψη ότι ξέρεις, αυτό δεν είναι αλήθεια που βλέπεις, είναι μια καραστημένη φωτογραφία και αυτή μετά μόλις έκλεισε ο φακός, ξέρω εγώ, μπορεί να πλακώθηκε με τον άντρα της, μην είναι βριστήκανε.
1: Όντως, ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο όμως που νομίζω ότι μπορείς να ταυτιστείς είναι ότι εγώ από τη μία σου λέω ότι μου φαίνεται περίεργο στην επικοινωνία πώς δεν είχατε κινητό, αλλά από την άλλη μερικές φορές.
0: Κοίταξε, να ξεχωρίσουμε λίγο δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι το κινητό που δεν είχαμε σαν συσκευή επικοινωνίας. Ξέρεις, έχω ένα τηλέφωνο πάντα μαζί μου, μια ασφάλεια. Θα σε ειδοποιήσω ότι θα αρχίσω στο ραντεβού ή μην ξεκινάς, ξεκίνα τώρα ή ξέρεις δεν βρήκα να παρκάρω, σε παίρνω και κατέβασε ένα λεπτό ακριβώς. Αυτό είναι μια πολυτέλεια με τρομερή χρησιμότητα που έχουμε πλέον και απορώ δηλαδή πώς την παλεύαμε και εμείς τότε που λέγαμε θα δώσουμε ραντεβού και θα είμαστε όλοι εκείνοι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή γλιτώνουμε τρομερό χρόνο, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Απ' την άλλη αυτό δεν είναι λίγο πιεστικό. Εμένα μερικές φορές μπορεί να με πιέζει, δηλαδή ότι θα κάθομαι και θα μου χτυπάει το κινητό μου, θα μου έρθουν 15 μηνύματα. Θα μου έρχονται ειδοποιήσεις με ειδήσεις, με διάφορα πράγματα. Αυτός ανέβασε το ένα, το άλλο.
0: Μπράβο. Τώρα,
1: συνεχώς πληροφορίες που έρχονται.
0: Γι' αυτό τα διαχώρισα. Ναι. Το ένα ήταν το τηλέφωνο, το dump phone που λέμε, η κουμούτσα που είχαμε στα 90s. Το πήραν τηλέφωνο, θα πάρεις τηλέφωνο τον ένα, θα στείλεις SMS σε ένα και αυτά μετρημένα γιατί ήταν πανάκριβα για κάποιο ηλίθιο λόγο. Μας τα πιάναν από τότε οι εταιρείες. Αλλά ήταν μια μεγάλη βοήθεια, νομίζω, σαν τέτοιο. Και μετά το άλλο είναι τα social media και όλες αυτές οι ομάδες, το Viber, πώς λέγονται αυτά, οι messengers.
1: Υπάρχουν πολλά.
0: Που ανταλλάσσουμε μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Το Twitter, το TikTok, όλα αυτά που τώρα σου στέλνουν όλα ειδοποιήσεις για κάθε βλακεία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά εγώ σου λέω και για τους φίλους, ας πούμε, που θα μου στέλνουν μηνύματα που θέλω να επικοινωνήσω. Μερικές φορές απλά θα θέλω να κάτσω στην ησυχία μου και δεν μπορώ. Δηλαδή εμένα πλέον για κάποιο λόγο αυτό μου έρχεται πολύ συχνά ότι γιατί χτύπησε το κινητό μου, κοιμάμαι και χτυπάει το κινητό μου κάνα 5 λεπτά για κάτι.
0: Και είναι και τόσες πολλές οι πλατφόρμες πλέον που είναι λίγο δύσκολο να τις κλείσεις όλες ή να... Και από την άλλη δεν θέλεις να το κλείσεις κιόλας γιατί μπορεί να είναι ένα από αυτά τα 10.
1: Ναι, ναι, είναι κάτι σημαντικό που να θες να το δεις.
0: Ναι, και ο ένας φίλος μπορεί να είναι στη μία πλατφόρμα, ας πούμε, και που θες να μάθεις τα νέα, το λένε σε αυτήν και άλλη 10, ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, και πρέπει να ρυθμίσεις πάρα πολύ καλά αυτές τις επιλογές που έχουν αυτές τις πλατφόρμες. Εσύ να παίρνεις μονάχα απορισμένο, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Να ασχολείσαι όλη μέρα με τα κοινωνικά σου δίκτυα, από ποιους θα να παίρνεις, να μην παίρνεις, οπότε δεν κάνεις τίποτα.
1: Οπότε απλά το αφήνεις.
0: Τα δέχεσαι όλα. Και τι γίνεται. Το λέω γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα τόσο πολύ.
1: Τίποτα δεν γίνεται. Κάθε
0: φορά πάρω τηλέφωνο με 2-3 άτομα. Με πάρουν τηλέφωνο γι' αυτό.
1: Τίποτα δεν γίνεται. Απλά εμένα μερικές φορές με κουράζει και θέλω αυτό. Θέλω να ηρεμήσω και δεν μπορώ. Και έχω παρατηρήσει πλέον ότι με ενοχλεί και με αγχώνει μερικές φορές. Από το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να κάθομαι στον καναπέ μου και να είναι 10 βλακίες μηνύματα. Αυτό δεν ξέρω.
0: Από γνωστούς και φίλους και
1: τέτοια και. Ναι, συμφωνεί και η Φλάτα
0: συμφωνεί
1: μαζί μου.
0: Λοιπόν,
1: έχει δίκιο, ας παίξουμε ένα τραγούδι.
0: Ας παίξουμε ένα τραγούδι για την Αλεξάνδρα που ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ αυτό, Άλεξ, που έχει προβληματιστεί και αυτή πάρα πολύ. Θα βάλει ποτάκι, λέει, και εμείς θα βάλουμε ποτάκι μετά.
1: Α, τέλειο. Ναι,
0: αφού φάμε τους γύρους μας.
1: Φυσικά.
0: Να και στο spoiler το άλλο. Πάμε. Killing me softly with his song. With his song.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird, Παρασκευή βράδυ. Είναι ένα podcast ζωντανό από την Μακαρόν Ταράτσα. Είμαι το Μακαρόν Τέρας, είναι και η Φωτεινή Αγγελή. Είναι και εδώ όλη η καλή παρέα στο chat. Γεια σου ρε Μανώλη. Και τι να πρωτοπείς τώρα που λίγο πριν το κλείσουμε. Θυμήθηκα ότι με τα social έκανα μία, πώς το λένε, ένα... Τα έκοψα σε μια φάση πριν από καμιά δεκαετία.
2: Δεκαετία, τόσο πολύ.
1: Λιγότερο. Θα πέρασαν 10 χρόνια.
2: Ναι.
1: Μπορεί και 7 και 8. Δηλαδή, ειδικά αυτό το Facebook που είχαμε εμείς. Το Instagram δυστυχώς δεν πρόλαβα να το πιάσω από την αρχή.
2: Πλέον έχουν γίνει όλα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, παντού υπάρχουν και βιντεάκια, ολιγόλεπτα που βλέπεις, φωτογραφίες, τέτοιο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
1: Για μένα, μόνο το Instagram ότι δεν μπορείς να. Και είναι επιλογή της πλατφόρμας αυτό να έχεις ένα link να πατήσει ο άλλος. Δες εδώ περισσότερες πληροφορίες, πάρε το link.
2: Υπάρχει αυτό. Πλέον
1: στο Instagram μπορείς να βάλεις link που πατάει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Πλέον μπορείς. Δεν ξέρω αν παλιά δεν μπορείς.
1: Παλιότερα δεν μπορείς. Έβαζες ένα σύνδεσμο, δεν τον έπαιρνε. Πρέπει να κάνεις copy-paste το σύνδεσμο, να το βάλεις κάπου αλλού. Και αυτό ήταν επιλογή της πλατφόρμας.

0: για να σε κρατήσει εκεί πέρα, να μην πας αλλού δηλαδή.
1: Okay.
0: Αλλά για μένα είναι πολύ βασικό όταν ανεβάζεις κάτι, ναι, να βάζεις την πηγή από κάτω. Ξέρεις, mm-hmm, αυτό εδώ πέρα, αυτή η χαζομάρα που έγραψα, ναι, ή αυτό το παράξενο που σου φαίνεται, ή το extreme, το βρήκα εδώ πέρα. Να και η πηγή. Και επομένως αξιολόγησε και εμένα και την πηγή. Γιατί όμως βάλω πηγή από την ελεύθερη ώρα. Ναι, ή την εσπρέσο, εντάξει.
1: Ναι, θα μου πεις,
0: άσε μας, κουκλίτσα μου.
1: Ναι.
0: Και, αχ, τι θα κάνουμε τη Φλάφη.
1: Είναι ομιλητική σήμερα.
0: Έλα εδώ Φλάφη, έλα εδώ κορίτσι μου, έλα εδώ, έλα. Ζηλεύει τώρα που μιλάμε εμείς οι δύο και δεν δίνουμε σημασία.
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο να...
1: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Να βάλω ένα τραγουδάκι.
1: Το Fly Away, ναι, είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Λένι Κράβιτς, έκανες και αφιέρωμα σε αυτό, σε
1: podcast.
0: Θέλω να μιλήσω και για τα podcast, να κάνω μια ανασκόπηση. Ωραία. Να δούμε πότε θα προλάβουμε.
1: Ναι.

0: Τελικά φέραμε τη Φλάφη εδώ δίπλα, οπότε δεν μας καβγίζει. Λέω τώρα.
1: Άμα ξεκινήσει, εντάξει.
0: Το ξεκινήσει τελείως χαζό. Τότε βλέπεις πόσο γαβγίζει, έτσι, δεν βάζει γλώσσα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι, κατά λάθος, κάτι άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω, ρε παιδί μου.
1: Mm-hmm.
0: Σε φάση μου λέει, Άλεξ, πού είναι η Φλάφη, πού είναι η Φλάφη.
1: Oh.
0: Πού είναι η Φλάφη, ψάχνουμε, δεν υπάρχει. Και το βλαμμένο ήταν έξω από την πόρτα. Αλλά δεν γάβησε να μας πει, ξέρεις, εγώ με αφήσατε απ' έξω από την πόρτα.
1: Ναι, τώρα που μιλάμε ζηλεύει, ότι...
0: Εδώ πέρα τώρα στο άκυρο που κάνουμε εκπομπή δεν μας έχει αφήσει να κάνουμε εκπομπή, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, σκύλος. ήθελα να σου πω ότι σε μια φάση που είχα κόψει τα social,
1: ναι,
0: ένας λόγος ήταν, δεν με ενοχλούσε τόσο πολύ αυτό που ανέβαζε ο καθένας φωτογραφίες, ξέρω εγώ τι ωραία περάσαμε, πήγα εκεί πέρα, είμαι εδώ πέρα, τώρα δες τι ευτυχισμένος που είμαι, τι ωραία που είναι η ζωή μου, ας πούμε, σε σχέση με... Τέλος πάντων, να εδώ πέρα κάνω αυτό και είμαι εδώ. Εντάξει, αδιάφορο αυτό, δεν με έπιανε πολύ έτσι, σαν δεν με επηρεάζει. Αυτό που με χάλασε πάρα πολύ και τα έκοψα ήταν ότι ξαφνικά τους άκουγα να μιλάνε για πολιτική και να βγάζουν τις απόψεις που... ήρθα σε επαφή με απόψεις, δηλαδή, που κανονικά όταν βλέπεις τον άλλον στο γραφείο για 2-3 λεπτά πεις ένα γεια σου, τι κάνεις, καλημέρα, γεια σου, μεγάλη, τι έκανε χθες η ομάδα, αυτά, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Ξαφνικά τον έλεγες να σου ανεβάζει, δυστυχώς, η πλειοψηφία, έτσι είναι εκεί έξω, ακροδεξιά, ρατσιστικά, με μια ευκολία. Πνίξτε τους, σκοτώστε τους, κάντε τους. Δηλαδή, πραγματικά είχαμε και τη Χρυσή Αυγή σε μια φάση.
1: Ναι.
0: Που έβλεπες πόσος κόσμος έλεγε, αυτός θα έρθει εδώ πέρα και θα τους φάξει όλους και θα σωθείς. Να, το μυαλό σου μια λίρα, δηλαδή. Και έμπαινε σε μια, στην αρχή έμπαινε σε αντιπαράθεση. Μετά έβλεπες ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να ακούσει εσένα,
1: κανέναν.
0: Όταν φτάνει σε σημείο να μην υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή έτσι, μόνο και μόνο επειδή δεν τον γουστάρει ο άλλος που είναι σκούρος και θέλει κάπου να τα ρίξει και να τα χώσει.
1: Mm-hmm.
0: Και έβλεπες αυτή την απανθρωπίλα που έβγαζε το μέσο, το οποίο δεν ήταν έτσι. Παλιά πρόλαβα τα blogs, πρόλαβα διάφορα forums στο
1: ίντερνετ,
0: που δεν είχαν μορφή του κοινωνικού δικτύου.
1: Ναι.
0: Έμπαινε σε έναν χώρο με άλλους ομοειδεάτες, ας το πούμε, τέλος πάντων, και σε ζητούσαν για ένα συγκεκριμένο θέμα από μια συγκεκριμένη οπτική.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, αυτό είναι λίγο echo chamber, εντάξει, αλλά και αυτό το πράγμα που ξαφνικά ερχόσουν σε επαφή με άνθρωπο που το γνώριζε στην πραγματική ζωή και έβλεπε τι σκατά που βαλάει στο μυαλό του από πίσω. Και πλέον είχε και τα έλεγε κιόλας. Και πρέπει εγώ να το διαβάσω αυτό το πράγμα και να μείνω ήρεμος.
1: Ναι.
0: Με χαλούσε όλο αυτό το πράγμα. Με χαλούσε.
1: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα για ένα μάθημα ότι όταν βγήκαν όλα αυτά τα φόρουμς και όλα αυτά, ήταν και καλά, λέγαν μπράβο, τι ωραία, εκδημοκρατισμός και αυτά. Τώρα νομίζω έχουμε πάει στο άλλο επίπεδο. Που επειδή ο αλγόριθμος σου δείχνει και μόνο απόψεις που επιβεβαιώνουν τη δικιά σου, οπότε δεν θα δεις κάτι άλλο. Που αυτό πες με έναν τρόπο, όχι για αυτούς που ήξερες, αλλά για άγνωστο κόσμο που δεν ήξερες. Βοηθούσε το γεγονός ότι βλέπεις άλλες απόψεις και σε βοηθούσε να τις δέχεσαι. Και ότι αναγκαστικά πρέπει να. Δεν μπορώ να πω. Α, καλά, μπορείς. Αυτό βασικά συμβαίνει. Και αρχίζεις και τους βρίζεις. Αλλά έβλεπες άλλες απόψεις. Τώρα δεν βλέπεις άλλες απόψεις. Και βγαίνουν και οι πολιτικοί εκεί πέρα και σου λένε ό,τι έχουν να σου πούν. Δηλαδή...
0: Έχουμε και αυτό το πλέον τώρα. Ο πολιτικός και η πολιτική είδηση δεν περνάει. Mm-hmm. Από το δημοσιογράφο πρώτα.
1: Μπράβο.
0: Μέσα από ένα παραδοσιακό μέσο μαζικής ενημέρωσης να σου το παρουσιάσει.
1: Mm-hmm.
0: Έστω με την μεροφίλτρο που έριχνε το δεξιό, γιατί υπήρχαν και δεξιές εφημερίδες και αριστερές εφημερίδες. Και...
1: Το λίγο... ήξερες όμως με έναν τρόπο προς τα που κλείνει κάθε εφημερίδα.
0: Τώρα έχεις τον πολιτικό κατευθείαν μαζί με τον συνάδελφο που θα δεις εκεί πέρα και τον τραγουδιστή.
1: Mm-hmm.
0: Θα σου σκάσει και ο πολιτικός.
1: Μπράβο, ναι. Οπότε νομίζω έτσι, γι' αυτό έχει αρχίσει και η πολιτική να χάνει λίγο τη σοβαρότητά της. Κάνει scroll στο TikTok και βλέπεις έναν πολιτικό, μετά βλέπεις ένα άσχετο βιντεάκι με ένα σκύλο που χοροπηδάει, μετά βλέπεις μια κοπέλα που πηγαίνει για ψώνια.
0: Είναι... Και πρόσεξε, το μήνυμα του πολιτικού πρέπει να είναι στα 30 δευτερόλεπτα, με καλή εικόνα, να παίζει εικόνα ρόλο.
1: Κάτι πιασάρικο, σου λέει μια ατάκα, σαν να κάνει διαφήμιση.
0: Καμία σχέση με το που ανοίγω την εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Διαβάζω όλη την είδηση, το δουλεύω λίγο στο μυαλό μου.
1: Αυτό και σου λέει τρεις προτάσεις που μπορεί η ανάλυση τους να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνεις από τις τρεις προτάσεις. Και ουσιαστικά βασικά οι περισσότεροι στην ηλικία μου έτσι ενημερώνονται. Και νομίζω γι' αυτό έχουμε ένα θέμα γενικά με την πολιτική ενημέρωση, του πόσοι ψηφίζουν, τι ψηφίζουν, η άνοδος τώρα των ακροδεξιών κομμάτων και όλα αυτά, σίγουρα σχετίζεται.
0: Κοίταξε, ο άλλος πλέει να ψηφίσει επειδή ξέρεις, α, την άκουσα, είπε αυτό το πράγμα, μια ατάκα, είπε κάτι.
1: Μπράβο. Κάτι. Ή βγαίνει, ας πούμε, βγαίνει με έναν YouTuber κάποιος και κάνει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι και φαίνεται πολύ συμπαθητικό. Και λες, α, ωραία, πολύ συμπαθητικό, θα τον ψηφίσω. Εντάξει, ναι. Δεν συμφωνώ σε όλα, δεν ξέρω και ακριβώς τι λέει, αλλά μια χαρά.
0: Άκουσα όμως και ένα που μου είπε και μου άρεσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μπράβο αυτό. Επίσης, επειδή γενικά δεν είναι πλέον στην νοοτροπία μας, αυτό το λέγαμε και πριν. Παλιά εσύ που δεν είχες κινητό για να τέτοιο. Αν βαριώσουν, άνοιγες ένα βιβλίο. Τώρα εγώ θα σκρολάρω στο TikTok. Οπότε δεν είναι στην νοοτροπία μας να κάτσουμε να διαβάσουμε. Οπότε το να μπεις να κάτσεις να διαβάσεις το άρθρο ή να κάτσεις να δεις αυτό το κόμμα, τι λέει, ποιο είναι το πρόγραμμά του. Δεν είναι στην νοοτροπία μας απλά.
0: Κοίταξε να δεις όμως, αυτό έχει να κάνει. Σε μια φάση, εγώ όταν είχα προωθεί το ίντερνετ, λέω, σωθήκαμε, λέω, πλέον. Ο καθένας θα μπορεί να έχει. Γιατί διάβαζα πριν στην εφημερίδα, αλλά πού να ξέρω εγώ. Για να βρω το πρόγραμμα, ας πούμε, του κόμματος που θέλω να κάνω, πρέπει να πάω σε κάποιο γραφείο, ξέρω εγώ, πολιτικό, να πάρω το πρόγραμμα το εκτυπωμένο. Δεν το έκανες αυτό. Τώρα με ένα κλικ, άμα θέλεις, την έχεις τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αυτή τη δυνατότητα,
1: απλά.
0: Δηλαδή. Αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι έκανα κάτι στην κοινωνιολογία και το ίντερνετ, όπως και πολλά άλλα πράγματα όταν πρωτοβγήκαν, μας έδωσαν αυτή την πεποίθηση ότι θα μας σώσουν, αυτό που λες, ότι θα γίνουν όλο πιο δημοκρατικά. Και στην αρχή γι' αυτό υπήρχε το ίντερνετ και ίσως να λειτουργήσει λίγο έτσι. Και είναι βασικά, άμα το σκεφτούμε λίγο, έχουν ξεκινήσει και διάφορα κινήματα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ σοκαρίστηκα όταν έβλεπες ανθρώπους να βάζουν fake news. Αυτό με την εκκλησία που ο μουσουλμάνος την έχει κάψει και την κάνει. Πόσες φορές να το έχεις δει, κάτι ηλιθιότητες, κάτι ψεύτικα πράγματα, χωρίς να τα τσεκάρει ο άλλος. Μόνο και μόνο επειδή συμφωνούσε μαζί τους και του ο λογόριθμος τα πετούσε και όλες επειδή τον φορτώνανε και τον κάνανε να είναι πιο ενεργός στην πλατφόρμα, που είναι καλό για την πλατφόρμα. Και έλεγα ότι δεν θα, πλέον ο άνθρωπος δεν θα παρασύρει από ψεύτικες ειδήσεις ή τον πολιτικό που θα ακούσει να πει κάτι ότι πάει καλά η οικονομία, ενώ η οικονομία, ας το πούμε, δεν πάει καλά. Θα μπορούσε να το τσεκάρει. Αντί γι' αυτό, δεν μπαίνει στον κόπο, ενώ το έχει το ρημάδι.
1: Αυτό, ενώ έχουμε τις επιλογές. Δηλαδή. Και πάντα πιστεύουμε ότι θα τις αξιοποιήσουμε προς το καλύτερο. Τελικά νομίζω ότι οι άνθρωποι όταν έχουν επιλογές ποτέ δεν κάνουν το καλύτερο. Δηλαδή,
0: το ευκολότερο κάνουν.
1: Μπράβο, το ευκολότερο. Το ότι έχεις την πληροφορία διαθέσιμη δεν σημαίνει ότι θέλεις να έχεις πρόσβαση και σε αυτήν. Στους περισσότερους δεν τους νοιάζει.
0: Αυτό. Δεν σημαίνει ότι θέλεις να έχεις πρόσβαση. Δεν σημαίνει ότι θέλεις και να πας να το πιάξεις. Ας κάνω το scroll το επόμενο που θα μου βγάλει πάλι τον επόμενο ομοειδεάτη μου ή το. Γατάκι που μου αρέσει να βλέπω και γατάκια.
1: Μπράβο, το γατάκι, ας πούμε, θα σε ηρεμήσει, θα σε χαλαρώσει, θα δεις κάτι φαν. Μετά τον δεις κάτι που δεν καταλαβαίνεις ακριβώς. Δεν θες να το δεις. Οι περισσότεροι βασικά δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να κάτσουν να ασχοληθούν. Τι είναι αυτό, γιατί δεν καταλαβαίνω. Μου πες τώρα τρεις προτάσεις με λέξεις που δεν καταλαβαίνω καν. Κάνω scroll, δεν θέλω να ακούσω. Δεν κατάλαβα καν. Κάτι έπιασε, κάτι μπορεί να κατάλαβα. Δυστυχώς, νομίζω προς εκεί πάμε.
0: Ναι, ενώ έχουμε τα μέσα, μολονότι ότι όσο και αν αυτά τα μέσα είναι πλέον με την αγορά, ας πούμε, του Twitter που είναι πλέον έξω από τον Elon Musk, όσο και το Facebook που κόβει ορισμένες ή που σου παλπλασάρει ορισμένο με τον αλγόριθμο μονάχα αυτά που θα δεις. Παρόλα αυτά, αν θέλεις ακόμα
1: μπορείς.
0: Ακόμα μπορείς. Μπορεί μελλοντικά να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να αλλάξει η μορφή
1: έχουμε
0: το ίντερνετ.
1: Ναι, και δεν να έχεις πρόσβαση σε αυτό. Το στάδιο. Σίγουρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το
0: στάδιο. Αλλά δεν το κάνεις. Επιλέγεις να μην το κάνεις.
1: Αλλά δεν το κάνεις, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα.
0: Τι να βάλουμε τώρα, πώς πάει η ώρα. Η ώρα είναι παρά 10. Καλά.
1: Παρά 10. Συζητήσαμε πολύ.
0: Τώρα θα βάλω. Εγώ θα επιλέξω από αυτό.
1: Οριακά το τελευταίο μας τραγούδι.
0: Όχι, ναι, έχεις δίκιο. Τώρα θα παίξω το All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Τέλει.
0: Που είναι λίγο έτσι ρυθμικό.
1: Ωραία.
0: Α, από τους χάρτινε. Άλλο είχα στο μυαλό μου, αλλά και αυτό ωραίο είναι.

0: Ναι, τα έχουμε σφάξει τα κομμάτια. Τώρα μόλις λέγαμε με την Σκότη εδώ πέρα για, το, για την περίπτωση του TikToker, λέει, που και εμένα το πήρε το μάτι μου σαν τίτλο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ότι του σπάσαν τα μάξι, ξέρω εγώ, ή ναι. Σε μια καταδίωξη. Και για...
1: Ναι, και μετά βλέπω αυτό.
0: Ξεκίνησε, δηλαδή. Πρώτα έβγαλε ο TikToker.
1: Ο TikToker πρώτα.
0: Ανεβάζει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ένα και λέει.
1: Ανεβάζει κάτι, ένα και κάτι. Λέει ότι μου συνέβη αυτό. Πω, ότι κοιτάξτε το.
0: Το οποίο είναι ό,τι πιο. Το ότι το είπε ένα TikToker δεν το σημαίνει οποίο... τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρουμε καθόλου τι έχει συμβεί. Δεν έχει πιστοποιηθεί από τίποτα. Το λέει μόνος του. Και εγώ μπορώ να βγω και να πω τώρα. Μου έγινε αυτό. Με λίστεψαν. Μπράβο. Και ήταν ακριβώς έτσι και να δώσω και περιγραφή. Τέλος πάντων, και μετά από 2 λεπτά το βλέπω. Που το έχει πάρει το βιντεάκι το θέμα, δεν έχει κανένα δημοσίευση, έχει πάρει το βιντεάκι και κανονικά έχει γράψει από κάτω μία λεζάντα ο τόσο ετών TikToker, το όνομά του και αυτά, έπαθε αυτό πριν από λίγο ώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς και αυτό βλέπω τα 2 post, γιατί με ενδιαφέρει κιόλας την διαφορά που τα έχουν ανεβάσει και είναι με μια ώρα διαφορά, μπορεί και λιγότερο.
0: Είναι και... τρομακτικό πόσο γρήγορα, ναι. Δηλαδή έχει περάσει στο
1: ήταν...
0: μεγάλο μέσο που το βλέπουν
1: εκατομμύρια. Μπράβο, ναι, μεγάλο μέσο. Και ξέρεις,
0: ακόμα και αν ασχολούμαι εγώ με τον TikToker αυτό, να μην τον ακολουθώ, ναι. Θα ακολουθώ ένα ειδησιογραφικό.
1: Μπράβο, και λέω συγγνώμη, δεν έχουν ελέγξει τίποτα, δεν έχουν κάτσει να το δουν και απλά το ανεβάζουν επειδή δεν έχουν τι είδηση να ανεβάσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον κανένα έλεγχο. Το τι ανεβάζουν, να υπάρχει μια αξιοπιστία.
0: Και, είναι και η εντύπωση που δημιουργείται. Μπράβο, πέρασε αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς θα κάτσουν ύστερα να δούνε τη συνέχεια της ιστορίας, μήπως τελικά έγινε κάτι άλλο και αυτό. Θα έχει βγει κάτι άλλο στο μεταξύ, ή θα το προσέξουν και.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Χρωστάμε μια. Ναι, κυρία, τελευταίο τρέμια που έπιασε τώρα του. Αυτό που είπες για το, τους δημοσιογράφους και το TikTok.
1: Ναι.
0: Όλο και περισσότερο βλέπω
1: δημοσιογράφους
0: να ανεβάζουν την είδηση, αυτό που μου λέγες.
1: Μπράβο, ναι. Οι δημοσιογράφοι, πολύ βασικά ουσιαστικά δημοσιογράφοι, μπορεί να μην είναι και η δικιά τους επιλογή, αλλά υποχρεούνται ουσιαστικά να λένε το άρθρο τους σε βιντεάκι στο TikTok. Που...
0: Και σε βιντεάκι κιόλας, ούτε καν
1: σε
0: ηχητικό.
1: Τώρα...
0: Δηλαδή να κάτσεις να εμφανιστείς και ωραίος.
1: Ναι,
0: πέρα από το να γράψεις και να μεταδώσεις την είδηση όπως πρέπει, ωραία, που αυτή είναι η δουλειά.
1: Αυτό που πλέον γενικά όλα τα παραδοσιακά μέσα έχουν και λογαριασμούς social media και ανεβάζουν τις ειδήσεις τους, αλλά πόσο μάλλον στο TikTok πρέπει να κάνεις βιντεάκι. Και νομίζω δεν το θεωρούν ότι κάνουν κάτι έξω από τη δουλειά τους. Είναι μέσα στη δουλειά τους.
0: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μην σου πω ότι είναι και εις βάρος της δουλειάς. Γιατί το χρόνο αυτό που χάνεις για να βγάλεις ένα σωστό βίντεο, βίντεο ρε παιδιά, δηλαδή που πρέπει να είσαι στην πένα.
1: Ενώ ταυτόχρονα σε στέλνουν έξω για να καλύψεις ένα θέμα με το κινητό σου. Και βγάζεις εσύ βίντεο, εσύ κάνεις τα πάντα.
0: Είσαι και ο καμεραμάν και ο ηχολήπτης και ο σκηνοθέτης.
1: Όλα.
0: Ναι, και αυτό είναι σίγουρα όποιος κάνει πολλά. Πολυτεχνίτης και ρημοσπύρης που λένε. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις και καλό άρθρο και καλή έρευνα δημοσιογραφική.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά να είσαι και όμορφος στην κάμερα και να βγει και ποιοτικό το βίντεο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πέρα από την ουσία της είδησης. Τέλος πάντων, πήγαμε.
1: Νομίζω με αυτό.
0: Πήγαμε αυτό. Παίζουμε ένα τελευταίο κομματάκι, 1-2 λεπτά για να το κλείσουμε. Η ανασκόπηση του podcast που είχα προγραμματίσει αναβάλλεται, γιατί μας πλάκωσε εδώ πέρα με τις ερωτήσεις.
1: Είχαμε μεγάλη συζήτηση πάλι.
0: Λοιπόν, τι να βάλω. Θα βάλω στη βιβλιοθήκη, θα βάλω Losing My Religion, R.E.M. αγαπημένο. Καλό βράδυ από το Μιχάλη.
1: Καληνύχτα και από μένα. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή με ένα κλασικό podcast.
0: Και να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Bye.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα θα είναι μια εκπομπή που θα έχει αρκετή αναφορά στη βροχή, μια και εδώ στη Δυτική Πελοπόννησο αυτές τις μέρες έχει ρίξει παιδιά και τι δεν έχει ρίξει. Δεν λέω, το νερό χρειάζεται, αλλά με κάπως έτσι ρυθμούς πιο ομαλούς. Αντέχουμε πάντως, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, Συμφωνία από Νότες, κάθε Παρασκευή εδώ στο Ραδιοπούλι, www.radiobert.gr. Συντονιστείτε με τον Λάμπη Βασιλάτο, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι.

μας βρίσκεται εύκολα και μπορούμε να τα λέμε στο κάτω μέρος της σελίδας του Radio Bird, στο chat. Βεβαίως και στο προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, Λάμπης Βασιλάτος, με βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες. Ήταν το καλοκαίρι του 1969, όταν εκεί στο Woodstock πιάνει μια βροχή και έγινε πραγματικά χαμός, λάσπη. Αυτό που ακούμε είναι ο χορός της βροχής από το Πλήθος, όπως έτσι ηχογραφήθηκε από αυτό το soundtrack, αυτή την ταινία και μουσική. Δεν ξέρω αν περνάνε και κάποιες αστραπές από το μικρόφωνο, αλλά έτσι για να δέσει το τοπίο. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα ή μέχρι τις 1 το μεσημέρι όσοι μας ακούτε την Κυριακή.

The Rain Song από τους Led Zeppelin, από τον δίσκο τους Houses of the Holy. Συνεχίζουμε περίπου εκεί, μένουμε σε εκείνες τις χρόνιες, με έναν καταπληκτικό δίσκο, τον Wishbone Ash, το Argus. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που τώρα τελευταία μου το θύμισε ένας πολύ καλός φίλος. Να είναι καλά. Leaf and Stream, Wishbone Ash. Εδώ τώρα αυτό είναι το... Παίζουμε με φυσικό ήχο εμείς, με CDs, οπότε τα λαθάκια στην κονσόλα μπορούν να γίνουν.

ένα καταπληκτικό κομμάτι μέσα από έναν δίσκο, ένα δίσκο που απαραίτητα πρέπει να τον έχει κάποιος αν του αρέσει αυτό το είδος μουσικής, το Argus, Live and Stream. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε, μισό λεπτό, ευθύς αμέσως. Μια και εδώ κρατάει καλά η βροχή, καταιγίδα δηλαδή. Άλλη μια μπαλάντα για τη βροχή, Rain, από τους Uriah Heep. Είναι από το 1972, εκεί σε εκείνες τις χρονίες μένουμε, μέσα από τον δίσκο The Magician's Birthday.

Μου έχει κάνει εντύπωση εδώ και αρκετά χρόνια που τα πολύ σκληρά συγκροτήματα, τα hard rock αλλά και τα heavy metal έχουν φτιάξει πολύ ωραίες μπαλάντες. Συνεχίζουμε, έχουμε πάει έτσι σε πιο χαλαρό ρυθμό. Είμαστε εδώ στο Radio Bird όπως κάθε Παρασκευή. Παρασκευή 10 με 12 τα μεσάνυχτα, Συμφωνία από Νότες, είμαι ο Λάμπης Βασιλάτος. Με ξανακούτε αν θέλετε τη Δευτέρα, την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, και βεβαίως μπορούμε να τα πούμε είτε στο προσωπικό λογαριασμό του Facebook, το Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά, είτε ακόμα καλύτερα όλοι εδώ στο chat του Radio Bird, να γίνουμε μια πολύ ωραία παρέα. Και ενώ εδώ η βροχή συνεχίζει και η καταιγίδα συνεχίζεται αδιάκοπα, πρέπει να πάρουμε και ένα αδιάβροχο από τον τεράστιο Leonard Cohen, τον δικό μας Leonard Cohen, που πολλά κομμάτια του είναι συνδεδεμένα με την Ελλάδα και την Ύδρα. Famous Blue Raincoat.

Εξαιρετικός ο Λέοναρντ Κόεν. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Και αργότερα δεκαετία 80 που 80-90 που τον έμαθε πολύ ο κόσμος. Αλλά εγώ θα μείνω στο τέλος δεκαετίας του 60 με αυτά τα πολύ ωραία τα παλιά κομμάτια. Famous Blue Raincoat. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, αρκετά με την βροχή σήμερα που είναι ωραία, έχει τη δικιά της έτσι, διάθεση και το δικό της feeling. Συνεχίζουμε εδώ στο Radio Bird, Συμφωνία από Νότες, με τους πολύ δικούς μας Aphrodite Child και βέβαια τον Demi Russo, αυτούς τους τεράστιους καλλιτέχνες, τον Λουκά το Σιδερά, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον μου διαφεύγει τώρα ο άλλος. Πάμε βεβαίως να ακούσουμε την καταπληκτική φωνή του Demi Russo, στο Rain and Tears, γιατί όντως η βροχή μπορεί να είναι και δάκρυα. Σε λιγάκι, γιατί έχουμε ένα προβληματάκι εδώ. Αυτά συμβαίνουν στις εκπομπές τις ζωντανές. Σε λιγάκι θα το βάλουμε. Μισό λεπτό. Demi Russo.

Η βροχή και τα δάκρυα είναι ίδια, αλλά στον ήλιο όλα φεύγουν και πρέπει να παίξεις το παιχνίδι. Αυτά μεταξύ των άλλων. Και κάποια στιγμή τελειώνει και η βροχή και βγαίνει το ουράνιο τόξο, ή μάλλον μπορεί να υπάρχει και λίγη βροχή, αλλά τα παιχνιδίσματα με τον ήλιο να το κάνουν έτσι ώστε να εμφανίζεται ένα ουράνιο τόξο. Και καλό θα ήταν, ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε να το πιάσουμε. Catch the Rainbow από τους Rainbow. Το συγκρότημα του Richie Blackmore όταν έφυγε από τους Deep Purple το 75-76 εκεί.

εκπληκτικός δίσκος, ο πρώτος του Ritchie Blackmore, ο οποίος λεγόταν Ritchie Blackmore's Rainbow, αλλά δεν είχε πάρει ονομασία το συγκρότημα, αλλά ήταν τόσο πετυχημένος αυτός ο δίσκος και ωραίος βεβαίως, που ουσιαστικά ονομάστηκε τέλος πάντων το group Rainbow. Εδώ στα φωνητικά είναι ο James Dio, ο Ρόνι James Dio, ξέχασα το μικρό του. Ακούσαμε το Catch the Rainbow και συνεχίζουμε με έναν άλλον υπέροχο και τι είναι αυτός τώρα, είναι και κιθαρίστας αλλά και πραγματικά ωραίος στα φωνητικά, με πάρα πολύ ωραία έτσι, έχει μπλέξει πάρα πολύ ωραία 3-4 είδη, θα το ξέρετε. Πάμε δεκαετία 80 στο υπέροχο Purple Rain του Prince, μέσα από τον ομώνυμο δίσκο Purple Rain. Εδώ είναι ο Prince με το συγκρότημά του, τους Revolution.

Purple Rain από τον Prince και το συγκρότημά του, τους Revolution, μέσα από τον ομώνυμο δίσκο. Σας έχουμε βάλει το κομμάτι όπως είναι στο άλμπουμ. Όχι κάποια radio έτσι edit.

Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε με κάτι που δεν έχει να κάνει με βροχή, αλλά έχει να κάνει με τον Νοέμβριο, μια και η πρώτη μετάδοση, αλλά όχι και την Κυριακή, είναι 30 ο μήνας, έχει 30, ναι. Την Παρασκευή σήμερα δηλαδή, ο μήνας έχει 28, οπότε είναι τέλη Νοεμβρίου. Pavlov's Dog μέσα από τον υπέροχο δίσκο Pampered Manual, Late November.

Εκπληκτική Παύλος Dog από το Pumped Manual και βεβαίως πάντα θα εκθιάζω αυτή την ξεχωριστή φωνή του David Sirkamp. Ας το σκληρύνουμε κι άλλο.

Μάλιστα. Ήταν η Edgar Brunton Band, πιθανώς τους γνωρίζετε με το Evening Over Rooftops, αλλά έχουν και άλλα κομμάτια και είναι ένα ωραίο συγκρότημα εκείνης εποχής των 70s. Love in the Rain ακούσαμε. Συνεχίζουμε, και επειδή το έχουμε λίγο βαρύνει, ας πάμε έτσι λίγο σε πιο rockabilly, rock and roll, να φύγουμε έτσι λίγο από αυτό το γκαράζ ψυχεδέλο rock, τέλος πάντων, τον Edgar Brunton. Κλείς Clearwater Revival ή CCR αν θέλετε, το συγκρότημα John Fogerty αλλά και των άλλων. Have you ever seen the rain? Εμείς πολύ βροχή έχουμε δει όντως.

Have you ever seen the rain? Αναρωτιόνται λοιπόν, αναρωτιόντουσαν οι Creedence Clearwater Revival. Και συνεχίζουμε, έτσι μια και έχουμε, ας το πούμε, μια θεματική για τη βροχή και για το μπόλικο νερό που γενικώς όλη την Ελλάδα νομίζω έχει πέσει, τουλάχιστον εδώ στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Ηλία και από την Αμαλιάδα και το Κόβα στούντιο που εκπέμπω τουλάχιστον εγώ και η εκπομπή Συμφωνία από Νότες, έχουμε δει αρκετό νερό. Ήθελα να σας πω ότι κάθε εκπομπή ετοιμάζεται έτσι με την διάθεση εκείνης της ημέρας, το κλείσιμο της εβδομάδας και προσπαθώ έτσι να πιαστώ έτσι από κάτι, πέρα από τη διάθεσή μου δηλαδή, να πιαστώ από κάτι και να κάνω, ξέρω εγώ, ένα θεματικό όπως τώρα για την βροχή, μια και μ' αρέσει και η βροχή. Και θεωρώ ότι είναι ωφέλιμη, δεν μπορούμε να ζήσουμε εξάλλου χωρίς το νερό. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες με αγαπημένο συγκρότημα που το έχω παίξει αρκετά τις τελευταίες φορές, μια και ο Rick Davies μας έχει αφήσει, πάλι από το famous Last Words, ένα δίσκο του 84, κάπου εκεί τέλος πάντων δεκαετία 80, It's Raining Again από το Supertramp.

Και από το Supertramp και το It's Raining Again, ας φύγουμε λίγο από τις βροχές και ας πάμε στον τελευταίο δίσκο των Roxy Music, το Avalon, να ακούσουμε το The Space Between.

0: Space Between από τους Roxy Music. Και για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε, τώρα θα σας τα πει ευθύς αμέσως η Έφη.
1: Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες ένα κλασικότατο κομμάτι. Εγώ το είχα πρωτακούσει σε μια διαφήμιση πάρα πολύ παλιά όταν ήμουν πιτσιρικάς. Καβαλάριδες στην καταιγίδα. Πολύ ωραία. Ντόρς βεβαίως, έτσι.

0: Φέραμε τις καταιγίδες στο ραδιόφωνο, στο ραδιοπούλι. Δεν φτάνουν οι έξω. Λοιπόν, καταπληκτικό κομμάτι, το Riders on the Storm από τους Doors, και ποιος δεν το γνωρίζει αυτό το κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη κυρία που είχε γενέθλια πριν από 2 μέρες. Βέβαια το 23 μας άφησε, αλλά πραγματικά έχει κάνει εξαιρετικές δουλειές. Μιλάμε για την Anna Mae Bullock. Βέβαια δεν σας λέει τίποτα αυτό το όνομα. Αυτό είναι το πραγματικό όνομα όμως της Tina Turner. Πάμε να ακούσουμε κάτι όταν ήταν στα high της με τον Nike, τον σύζυγό της, στην πρώτη περίοδο της καριέρας της, τέλος της δεκαετίας 60 και λίγο από το 70. Εξαφανίστηκε για κάποιες χρονιές και πραγματικά όχι απλά πήρε τα πάνω της τη δεκαετία του 80 με εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ που έβγαλε, το Private Dancer, και άλλες συμμετοχές και σε ταινίες και σε άλλα άλμπουμ και σε άλμπουμ που συμμετείχε. Περιτώ να σας πω ότι θεωρείται, πρέπει να έχει το ρεκόρ, κάπου είχα διαβάσει, της πιο μεγάλης συναυλίας από άποψη κόσμου που αφορά γυναικεία τραγουδίστρια. Tina Turner, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά χρόνια. Ένα κομμάτι, να δείτε πώς λέει ένα κομμάτι των Rolling Stones, το Honky Tonk Women. Έτσι να φύγουμε λίγο από τις βροχές και από όλα αυτά.
1: Okay.
0: Ζωντανές ηχογραφίες που μας αρέσουν αρκετά.

μεγάλη Τίνα. Έχει πει blues, έχει πει soul, έχει πει rock, έχει διάφορα τραγουδήσει. Άλλη φορά θα σας βάλουμε και άλλα κομμάτια από αυτήν και από το Private Dancer από τη δεκαετία του 80. Πιθανώς τη θυμάστε και στο Mad Max που είχε παίξει με τον άλλο τον ηθοποιό, κόλλησα τώρα, τον Αυστραλό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Άλλο ένα κομμάτι από Creedence Clearwater Revival, Who Stop the Rain.

Creedence Clearwater Revival, We'll Stop the Rain, από εκείνες τις παλιές εποχές. Πάμε αρκετά χρόνια μετά σε κάπως διαφορετικό στυλ. Νομίζω το θυμάστε, όμως τον κύριο εδώ. Κάπως κολλάει, δεν ξέρω, για πείτε μου. Terrestrial Derby και Rain.

Ήταν ο Terence Trent D'Arby από Νέα Υόρκη μεριά, με αυτό το πολύ γνωστό έτσι κομμάτι του. Ξαναπάμε πίσω. Πάλι αλλάζουμε ύφος. Bob Dylan. Rainy Day Women, 12 και 10, και 35, έτσι με το

και βροχερή μέρα και γυναίκες και Bob Dylan, τι άλλο θέλετε. Rainy Day Women, 12:35. Λοιπόν, εδώ στο ραδιοπούλι είμαστε, www.radio.gr, Συμφωνία Πονότης και Λάμπης Βασιλάτος, κάθε Παρασκευή 10 με 12, η πρώτη έτσι, μετάδοση της εκπομπής, και η δεύτερη μετάδοση την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Να συνεχίσουμε, έχουμε μπει τελική ευθεία με τον Eric Clapton. Όταν ο Eric Clapton ήταν σε μια κρίσιμη κατάσταση, γύρω στο 71-72, έγινε ένα κόνσερτ λοιπόν, μια συναυλία στο Rainbow Concert, Αγγλία μεριά, με πολλούς φίλους, Pete Townshend, τον Rick Gregg, τον Jim Capaldi, τον Ronnie Wood, τον Jimmy Carstein, τον Stevie Winwood, κόσμος και κοσμάκης πέρασε από εκεί να στηρίξει τις δύσκολες ώρες του Eric Clapton. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό τον υπέροχο δίσκο. Εδώ είμαστε, live ηχογραφήσεις είπαμε. Roll It Over.

ασταμάτητη, έτσι. Τόσες κιθάρες που μαζεύτηκαν, τόσος κόσμος, καλός, σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ήταν η συναυλία του Eric Clapton με τους φίλους του από το Rainbow Concert. Ακούσαμε το κομμάτι Roll It Over. Συνεχίζουμε σε ένα τρένο της ειρήνης.

ο δικός μας ο Cat Stevens ή Γιώργος Στεφάνου.

0: Υπέροχος ο Cat Stevens, ο δικός μας, να είναι καλά. Ακούσαμε το Peace Train. Πάμε σε έναν άλλον έτσι πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον ντυμένο με μαύρα, τον Johnny Cash. Και τι δεν έχει κάνει αυτός. Πάμε να σας παίξουμε κάτι από, από το άλμπουμ που έβγαλε στην American Recordings. Ήταν αρκετά μεγάλος, είχε σπάσει ας πούμε και φωνή του, θα ακούσετε τώρα πώς βγήκε η ηχογράφηση. Και η αλήθεια είναι δεν ήθελε κάποιος να τον ηχογραφήσει σε αρκετά κομμάτια που έκανε διασκευή και έδωσε το δικό του τέλος πάντων στυλ. Δεν το μετάνιωσαν όμως οι American Recordings και πραγματικά έβγαλε 4-5 δίσκους. Νομίζω βγήκανε κάποιοι ή και όλοι μετά το θάνατό του, οι οποίοι πραγματικά τα σπάσανε. Drive On, Johnny Cash.
1: Well, I got a friend named Whiskey Sam. He was my boonie rat buddy for a year and now. He said, I think my country got a little off track. Took him 25 years to welcome me back. But it's better than not coming back at all. Many a good man I saw fall. And even now, every time I dream, I hear the men and the monkeys in the jungle scream.

Drive On, υπέροχος ο Johnny Cash. Θα συνεχίσουμε με κάτι άλλο στο ίδιο στυλ. Πάμε στον Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, μια και έχουμε πάει εδώ στο West. Δύση είμαστε κι εμείς εδώ, δυτική Πελοπόννησο, αλλά μια διαφορετική δύση. Πάρτε και λίγο Willie Nelson.

0: that man, ain't it?
1: Yes.
0: What's he doing? He's plowing.

Σε πολύ δύση και far west, καμπόικες καταστάσεις μας έχει μεταφέρει ο Willie Nelson. Blue eyes crying in the rain. Τώρα θα μου πείτε, πρέπει αυτά τα μάτια να κλαίνε στη βροχή? Τέλος πάντων.

Αλλάζουμε στυλ. Τελευταίο κομμάτι. Μπορεί, θα δούμε. Rainmaker. Από το καταπληκτικό συγκρότημα των Traffic.

Traffic από το 1971, αγαπημένο συγκρότημα Jim Capaldi, Steve Winwood. Υπέροχη μουσική όλη τους. Chris Wood, Dave Mason. Ο Rick Gregg που έπαιζε και πιο πριν στον Eric Clapton. Όπως και οι άλλοι δηλαδή. Rainmaker από τον καταπληκτικό δίσκο The Low Spark of High Heeled Boys, ήθελα να το πω αυτό.

Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που αναφέρονται στη βροχή, είτε είναι soul, είτε στη jazz, είτε πιο παλιά. Κάναμε μια μικρή επιλογή με κάποια κομμάτια που είναι στο ύφος της εκπομπής. Αν και θα τελειώσουμε με κάποιο που soul, blues, jazzίζει, αλλά είναι εξαιρετικό. Κάπου εδώ σας αφήνω σιγά σιγά. Συμφωνία από Νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 τα μεσάνυχτα και Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοπούλι www.radiobird.gr. Ακούστε μουσική, ακούστε RadioBird, ακούστε και τους υπόλοιπους μουσικούς παραγωγούς, είναι πραγματικά εξαίρετοι ο καθένας το είδος του. Ας τελειώσουμε με ένα πάρα πολύ γνωστό και χιλιοδιασκευασμένο κομμάτι, Rainy Night in Georgia, από Brooke Benton εδώ. Από Λάμπη Βασιλάτου και Συμφωνία από Νότες, να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.